0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η Rock Συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η Rock Συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

I don't care how it sounds. When I feel

0: κατάρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Άρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

we played.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Pretenders που έκανε 40 top singles στο Billboard. Ο David Lynch που πέθανε το 1981. Καλή ακρόαση να έχουμε.

στις 3 Ιουλίου του 1940 όταν γεννιέται η Φοντέλα Μπας, τραγουδίστρια, πιανίστρια, Αμερικάνα με πολλές επιτυχίες στη soul μουσική, μεγαλύτερο των οποίων είναι το Rescue Me που ακούμε αμέσως τώρα. Η Φοντέλα Μπας δεν ζει, έφυγε από τη ζωή το 2012. Για μηνύματα και σχετικά, live chat κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού.

Θα μείνουμε στο Soul ήχο, μιας και το 1950 στις 3 Ιουλίου γεννιέται ο Damon Harris, τραγουδιστής των Temptations από το 71 ως το 75. Από αυτούς ακούσουμε το Papa Was a Rolling Stone.

Θα φύγουμε από τους Temptations και θα πάμε στη Λόρα Μπράνιγκαν. Το 1957 γεννήθηκε αυτή τη μέρα η Λόρα Μπράνιγκαν, που έκανε επιτυχίες το 1982 το Gloria, αλλά αργότερα το 1984 το Self Control που παίζει τώρα. Δυστυχώς και αυτή δεν ζει πια, μιας και έφυγε σε ηλικία 52 ετών.

Self-Control, ένα τραγούδι που σίγουρα το έχετε χορέψει και το χορεύετε ακόμα όπου ακούγεται, όπως και το επόμενο. Το 1960 γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου ο Vince Clarke, ο οποίος πέρασε από τους Erasure, τους Depeche Mode και τους Yazoo. Αυτός ο δημιουργός είχε ένα σωρό επιτυχίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που ακούμε τώρα, από την πορεία του με τους Depeche Mode, το Just Can't Get Enough.

Τραγούδι που θυμίζει ένα άλλο σουξέ που έκανε ο Vince Clarke με τους Yazoo, το Don't Go, λογικό κάπου. Πάμε να ακούσουμε Spiral Carpets, ο λόγος είναι για το 1968, γεννήθηκε ο Martin Walsh, ο μπασίστας της μπάντας.

πάμε στο 1968 να ακούσουμε ποιο ήταν νούμερο 1 στην Αγγλία αυτή τη μέρα. Ήταν η Equals, μια μπάντα πολυφιλετική, η μπάντα του Eddie Grant. Το κομμάτι ήταν το Baby Come Back.

Το επόμενο τραγούδι έρχεται από τους Rolling Stones. Ο λόγος είναι ότι αυτή τη μέρα, το 1969, στις 3 Ιουλίου, βρέθηκε πνιγμένο στην πισίνα του ένα από τα αρχικά μέλη της μπάντας, ο Brian Jones. Παρόλο που η επίσημη αιτία θανάτου ήταν πνιγμός, είχε καταναλώσει και αλκοόλ, μέχρι σήμερα υπάρχουν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας για το πώς έχασε τη ζωή του. Ακούμε Get Off My Cloud.

Στα 27 του έφυγε ο Brian Jones, το 69, στα 27 του έφυγε το 71 και ο μεγάλος Jim Morrison βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι.

Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ορχιστρικό κομμάτι από τους Booker T and the MGs. Ο λόγος είναι ότι στο κομμάτι αυτό ακούγεται το Hammond, ένα όργανο που ήδη ο Λόρες Hammond, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1973 και χρησιμοποίησαν πολλοί καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως η Procol Harum, ο Keith Emerson, τον Emerson Lake and Palmer, η Led Zeppelin, οι Doors, οι Allman Brothers, οι Faces και πολλοί ακόμα.

Και ναι, ακούμε David Bowie. Ο λόγος είναι διότι το 1973 στην συναυλία που έδωσε 3 Ιουλίου ο David Bowie αποφάσισε να σκοτώσει εισαγωγικά το alter ego του, τον Ziggy Stardust. Δήλωσε ότι η περσόνα αυτή παίρνει σύνταξη και μετά συνέχισε με διαφορετικό στυλ. Ο τεράστιος, ο υπέροχος, ο αγαπημένος David Bowie.

Και τώρα σας έχω Stereophonics. Το 1975 γεννιέται ο Javier Weyler, ο drummer της ουαλικής αυτής μπάντας που αντικατέστησε τον Richard Cable το 2003. Ακούμε βέβαια το I Wanna Get Lost With You.

Έλα να παρτάρουμε τώρα. 1982 είμαστε και η Human League ανεβαίνουν στην κορυφή των ΗΠΑ, μένουν τρεις εβδομάδες εκεί με το Don't You Want Me, το οποίο είχε πάει βεβαίως στην κορυφή και της Αγγλίας.

τραγούδι που δεν λείπει από κανένα πάρτι, νομίζω. Θα πάμε ένα χρόνο αργότερα, το 1983. Είναι καλοκαίρι, θυμίζω, 3 Ιουλίου. Κάνει ζέστη. Και οι Red Hot Chili Peppers κάνουν την πιο απροσδόκητη live εμφάνισή τους στη σκηνή του Kit Kat Club στο Hollywood, φορώντας μόνο κάλτσες, όχι στα παπούτσια τους.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Σπουδαία πάντα. Και τρελοκομείο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Lily Allen. Το 2006 βγάζει το ντεμπούτο της που λέγονταν Smile, μια τραγουδίστρια η οποία αναδείχθηκε μέσω του MySpace. Αν το θυμάστε κάποιοι, πόρε φίλε, πόσο πίσω με πήγε τώρα αυτό. Από εκεί ξεκίνησε, έβαζε τα τραγούδια της, εκμεταλλεύτηκε γενικά τα social και της βγήκε σε καλό.

Επόμενη μπάντα που θα ακούσουμε είναι η Muse. Ο λόγος είναι γιατί στις 3 Ιουλίου του 2006 έβγαλαν τον τέταρτο δίσκο τους, το Black Holes and Revelations.

Και τώρα Florence and the Machine. Το 2009 ξεκινάνε τη δισκογραφική της πορεία με το πρώτο άλμπουμ της που βγαίνει σαν σήμερα, που λεγόταν Lags, και εκεί είχε το Dog Days Are Over. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε στις 12. Τη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε τραγούδια που αφορούν μουσικά γεγονότα της αυριανής, δηλαδή της 4ης Ιουλίου.

Σαν σήμερα το 1936 γεννιέται ο Fred Wesley, ο τρομπονίστας των Parliament, των Funkadelic και βεβαίως της μπάντας του James Brown, των JB's.

Αγαπησιάρικα, ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της εκπομπής και συνεχίζεται με Classics. 1944, στο Ιουλίου γεννιέται ο David Robbery, ο πιανίστας και οργανίστας των Animals.

Έρχεται και άλλο κλασικό από τους Can't Hit. Το 1943, στις 4 Ιουλίου, γεννιέται ο Alan Wilson, που έπαιζε κιθάρα, έκανε φωνητικά και έπαιζε βεβαίως και αρμόνικα στην μπάντα. Έχω διαλέξει να ακούσουμε το Let's Work Together.

Και ο χορός συνεχίζεται με διαφορετικό στυλ. Ακούμε Earth, Wind and Fire και Let's Groove. Ο λόγος είναι γιατί το 1951, στις 4 Ιουλίου, γεννιέται ο drummer, ο κρουστός της μπάντας, ο Ralph Johnson.

Ναι, ναι, και εγώ σας έχω. Πάντα υπάρχει ένας λόγος, όπως έχω πει. Το 1956 γεννιέται ο μουσικός και τραγουδιστής Dion Estes, ο οποίος συμμετείχε ως μπασίστας στους Wham και αργότερα σε κάποιους δίσκους του George Michael. Οπότε διάλεξα ένα από τα κλασικά των Wham.

Ακούτε το μουσικό ημερολόγιο κάθε Παρασκευή 11 με 1 εδώ στο Ραδιοπούλη. Θα είναι σκαρμασμένο στις μουσικές επιλογές και στην έβρεση των στοιχείων. Και έχει αρκετό κόπο, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι απόλαυση. Όπως απόλαυση είναι και το επόμενο τραγούδι. Ακούμε INXS, το Need You Tonight. Και ο λόγος είναι διότι στις 4 του Ιουλίου του 1958 γεννιέται ο κιθαρίστας της μπάντας ο Kirk Pengilly.

Κατεβάζουμε ταχύτητες στη μέρα που γεννιόταν ο Κίρκ Μπέγγιλι, το 58, νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν οι Everly Brothers με το All I Have to Do Is Dream, το πρώτο τους νούμερο.

ξανά στους ρυθμούς. Counting Crows, γενέθλια για τον Matt Malley, μέλος της μπάντας που μας έδωσε μεταξύ άλλων και το Mr. Jones.

Θα πάμε τώρα στα 1966. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε ένα από τα αγαπημένα κλασικά τραγούδια, Loving Spoonful και Summer in the City. Τρομερό timing νομίζω, και ήταν επιτυχία όλη εκείνη τη χρονιά.

Ανεβάζουμε ταχύτητες τώρα. 1976 και οι Buzzcocks κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση, ζωντανή εμφάνιση, ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο Sheffield.

διότι έχει γενέθλια η κυρία Μέλανη Φιώνα, η Καναδία τραγουδίστρια. Γίνεται 43 σήμερα και έχω διαλέξει το Monday Morning, αν και είναι Παρασκευή, μέχρι Δευτέρα έχουμε καιρό. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όσους και όσους ακούν. Και η Δευτέρα είναι ακόμα αρκετά μακριά.

Run DMC λοιπόν, 1986, κυκλοφορεί το Walk This Way στη δικιά τους εκδοχή, το τραγούδι των Aerosmith, όπου συμμετέχει βέβαια στην εκδοχή αυτή και ο Steven Perry.

Πώς αλλάζουμε στυλ, ε? Λοιπόν, ο λόγος είναι το 88, η Kylie Minogue ξεκινά τη δισκογραφική της πορεία με το άλμπουμ Kylie, που περιέχει και τη διασκευή στο Locomotion.

Θα πάμε τώρα 7 χρόνια αργότερα για να ακούσουμε ένα ντεμπούτο επίσης άλμπουμ. Το 1995 οι Foo Fighters βγάζουν τον ομώνυμο δίσκο τους, το project του Dave Grohl.

0: One ticket, please.
1: Πάλι αλλαγή στυλ. Πάλι υπάρχει λόγο. Το 2003 μας αποχαιρέτησε για πάντα ο Barry White, μια τεράστια μορφή της soul και funk μουσικής, σε ηλικία μόλις 58 ετών, με 5 βραβεία Grammy, λατρεμένος κυρίως από το γυναικείο φύλο παρά τα κιλά του. Η φωνάρα του όμως ήταν αρκετή για να σπέρνει ρίγη συγκίνηση σε πολύ κόσμο.

Johnny Cash για τη συνέχεια. Το 2006 βγάζει το 5ο δίσκο της σειράς American Recordings, που νομίζω ήταν ο τελευταίος, δεν είμαι και σίγουρος. Από εκεί ακούμε το God's Gonna Cut You Down.

Το πρώτο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής ανήκει στους Drifters. Ο λόγος είναι ότι σαν σήμερα το 2007, όχι σαν αύριο για την ακρίβεια, στις 4 Ιουλίου, πέθανε ο Bill Pinky, ένα από τα βασικά μέλη της μπάντας.

Και κλείνω με κάτι άκρος καλοκαιρινό, μιας και το 2008 αυτή τη μέρα, στις 4 του Ιούλη δηλαδή, έχουμε την πρεμιέρα του φιλμ Mamma Mia, με την παρουσία των ABBA στο κοινό. Εδώ το Mamma Mia με τη Meryl Streep. Ευχαριστώ για την παρέα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Ο Αλφανη 205 επιλέγει τραγούδια πέρα από τον βράχο. Μία ώρα με ελληνικά τραγούδια που έχει επιλέξει ο Αλφανη 205 για εσάς.
0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

εσύ μπροστά σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά, μα της καρδιάς το

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

siendo el Cerro de la Buena Vista. Y allá

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί με το ιντερνετικό σας σταθμό, το σταθμό σαν πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που επιλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω καθημερινά από τις 6 στις 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες. Μουσικές που παρουσιάζω στην εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παίζει μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα, μεράκι και αγάπη για την καλή μουσική. Σήμερα οι επιλογές μου είναι psychedelic and progressive rock μουσικές. Μουσικές που παίζουν αποκλειστικά στο Radio Bird, στο σταθμό που ό,τι παίζει εδώ ήδη ξέρετε ότι είναι καλό. Τα groups και οι καλλιτέχνες που θα ακουστούν σήμερα και οι μουσικές τους και τα τραγούδια τους δεν παίζονται. Δεν ακούγονται σε άλλα ραδιόφωνα, ιντερνετικά ή μη. Παίζουν όμως εδώ, στο Radio Bird, στον αγαπημένο σας σταθμό. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και ξεκινάμε με ένα κομμάτι των Λαγχόνια, μιας μπάντας από το Περού. Στο κομμάτι τους με τίτλο Someday από τα 1971 και μέσα στο άλμπουμ τους με τίτλο Etc. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς και καλή απόλαυση.

Ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή με τους Λαγχόνια, μια ψυχεδελική προοδευτική μπάραντα από το Περού στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Από το 1965 αυτό το περουβιανό συγκρότημα είχε το όνομα The New Jungle Sound και έχει φτιάξει ένα όνομα στη χώρα τους και έχει γράψει σχεδόν 100 τραγούδια. Αλλά όλα αυτά μέχρι το 1968, όταν ο ήχος τους άρχισε να παίρνει την οριστική μορφή του. Άλλαξαν το όνομά τους σε Λαγχόνια, προσλαμβάνουν ένα βορειοαμερικανό κιθαρίστα και τραγουδιστή που το όνομά του ήταν David Levain και αρχίζουν και παίρνουν σοβαρά την καριέρα τους. Τους ακούσαμε στο τραγούδι του Someday που κυκλοφόρησε στα 1971 και μέσα στο άλμπουμ τους με τίτλο Etc. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια άλλη ψυχεδελική μπάντα από το Νέο Μεξικό. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 με επικεφαλής τον Don B. Είναι η Lincoln Street Exit. Θα τους ακούσουμε από τα 1970 και μέσα από το άλμπουμ τους με τον τίτλο Drive It στο τραγούδι Man Machine.

Για όσους και όσες ανοίξατε τώρα τα κινητά σας, τις ταμπλέτες σας, τα λάπτοπ ή τα PC σας, είστε συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι. Ακούσαμε τους Lincoln Street Exit, που είναι το πρώιμο γκρουπ του Tom B, που αργότερα στη δεκαετία του 70 δημιούργησε τους Exit. Η Exit ήταν μια rock μπάντα Native America που κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ στη δεκαετία του 70 στην ετικέτα της Motown. Εμείς ακούσαμε το μοναδικό άλμπουμ των Lincoln Street Exit που ήταν το Drive It και μέσα από αυτό το τραγούδι Man Machine από τα 1970. Συνεχίζουμε με τους Pan, ένα δανέζικο rock συγκρότημα, progressive rock, psychedelic rock και blues rock από τα 1969 έως τα 1970, που ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Robert Lelièvre και τον Arng Ragler. Αυτοί είχαν ένα studio album το οποίο είχε τίτλο το όνομά τους Pan και κυκλοφόρησε στα 1970. Θα ακούσουμε μέσα από αυτό το τραγούδι με τίτλο Tristesse.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τους Span, ένα γαλλόφωνο group από τη Δανία, ένα progressive rock, psychedelic rock και blues rock group. Τους ακούσαμε από το μοναδικό studio album που κυκλοφόρησαν στα 1970 με τίτλο Pan, το όνομά τους, στο τραγούδι Tristesse. Κυκλοφόρησαν ακόμη ένα ζωντανό album από ηχογράφηση σε ένα δανέζικο ραδιόφωνο. Συνεχίζουμε με μια γερμανική μπάντα προοδευτικής rock, crowd rock, με έδρα το Αμβούργο, που ήταν ενεργή από το 1970 έως το 1972 και από το 1990 έως το 1995. Είναι η Frampy. Θα τους ακούσουμε από τα 1972 και μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο By the Way στο τραγούδι Keep on Going. Μην ξεχνάτε ότι οι επαναλήψεις αυτής της εκπομπής παίζουν το Σαββατοκύριακο 6 με 7 το απόγευμα, μία το Σάββατο και μία την Κυριακή, και έχετε μία δεύτερη ευκαιρία να ακούσετε μία εκπομπή που χάσατε ή να ξανακούσετε μία που σας άρεσε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι των Frampy, Keep on Going.

Ήταν η γερμανική προοδευτική rock μπάντα, kraut rock μπάντα, μέδρα του Αμβούργο, η Φράμπι, που ο γερμανικός τύπος τους χαρακτήρισε ως το καλύτερο γερμανικό rock συγκρότημα της εποχής τους και τον τραγουδιστή τους, τον Ίνγκα Ραμπφ, ως το μεγαλύτερο μεμονωμένο φωνητικό ταλέντο της σύγχρονης γερμανικής rock σκηνής. Οι Φράμπι κυκλοφόρησαν 4 στούντιο άλμπουμ από το 1970 έως τα 1972 και πέτυχαν σημαντική εμπορική επιτυχία. Εμείς τους ακούσαμε από το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο By the Way στο τραγούδι Keep on Going. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ελληνικό συγκρότημα προοδευτικής ροκ μουσικής που φτιάχτηκε στα 1967. Φτιάχτηκε από τους Βαγγέλη Παπαθανασίου στα πλήκτρα, τον Ντέμι Ρούσο στον μπάσο και στα φωνητικά, τον Λουκά Σιδερά στα ντραμς και στα φωνητικά και τον Αργύρι Σίλβερ Κουλούρη στην κιθάρα. Είναι η Aphrodite Child. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ τους It's 5 O'Clock στο ομότιτλο τραγούδι.

Ακούσαμε το τραγούδι των Aphrodite Child, It's 5 o'clock από τα 1969. Ο Παπαθανασίου και ο Ρούσος που ήταν μέλη των Aphrodite Child είχαν επιτυχία και στην Ελλάδα παίζοντας παλιότερα στους Formix και στους Idols αντίστοιχα. Οι Aphrodite Child κυκλοφόρησαν τρία studio albums από το 1968 έως τα 1972. Το It's 5 o'clock ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους, όπως έχουν κυκλοφορήσει επίσης και άλλα 12 syncs και 6 συλλογές. Το syncs του 1970 που μόλις ακούσαμε, το It's 5 o'clock, έφτασε στη Γαλλία και στην Ιταλία στο νούμερο 1. Στο ελβετικό hit parade στο νούμερο 6, στην Ολλανδία στα syncs του top 100 στο νούμερο 11 και το 2015 στο γαλλικό εθνικό συνδικάτο φωνογραφικών εκδόσεων στο νούμερο 177. Συνεχίζουμε την εκπομπή για να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Uriah Heep από τα 1970 για να τους ακούσουμε από το πρώτο τους άλμπουμ με το όνομά τους Uriah Heep στο τραγούδι Come Away Melinda.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Και με αυτή την υπέροχη μπαλάντα με τίτλο Come Away Melinda των Uriah Heep που κυκλοφόρησε στα 1970 και μέσα στο άλμπουμ με το όνομά τους, κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής και περνάμε στο δεύτερο. Αυτή η μπαλάντα κυκλοφόρησε στο πρώτο τους άλμπουμ, όπως είπα, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1970. Στην Αμερική κυκλοφόρησε το 1971. Η αμερικάνικη έκδοση του πρώτου τους LP, ο original πρωτότυπος τίτλος εισαγωγής, ήταν Very Easy, Very Humble και με είχε διαφορετικό εξώφυλλο από αυτό που κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αφήνουμε τώρα τους Uriah Heep και συνεχίζουμε με τους Illusion, που δημιουργήθηκαν από τα 4 επιζώντα αρχικά μέλη της μπάντας Renaissance. Μέχρι εκείνη την εποχή οι Renaissance είχαν πετύχει σημαντική επιτυχία και με μια εντελώς διαφορετική σύνδεση, έτσι ώστε το αρχικό όνομα δεν ήταν πλέον διαθέσιμο. Έτσι λοιπόν πήραν το όνομα Illusion, που προήρθε από τον τίτλο του δεύτερου άλμπουμ των Renaissance και ήταν και ο τελευταίος που χαρακτηρίζει αυτούς τους 4 μουσικούς. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Enchanting Caress, που κυκλοφόρησε στα 1979, και στο τραγούδι τους με τίτλο The Man Who Loved the Trees. Να σας θυμίσω τη μαγική ηλεκτρονική διεύθυνση www.radiobird.gr, που με αυτήν μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας και να ακούτε, να γράφετε και να πληροφορήσετε. Radio Bird λοιπόν, ας αφήσουμε να πει καλύτερα η μουσική. Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση ο Ανέστης Χατζηαντωνίου από το Περιστέ, που για σήμερα έχει επιλέξει progressive και psychedelic rock μουσικές.

Ακούσαμε τους Illusion και στο τραγούδι The Man Who Loved the Trees από το 1979 και μέσα από το άλμπουμ τους Enchanting Caress. Όπως είπα και στην αρχή του τραγουδιού, οι Illusion δημιουργήθηκαν από τα 4 επιζώντα αρχικά μέλη της μπάντας Renaissance. Το όνομα Illusion το πήραν από τον τίτλο του δεύτερου άλμπουμ του Renaissance, που ήταν ο τελευταίος που τους χαρακτήρισε αυτούς τους 4 μουσικούς. Τώρα το άλμπουμ τους Enchanting Caress ήταν ένα άλμπουμ ακυκλοφόρητου demo που ηχογραφήθηκε το 1979 ως προετοιμασία για ένα προγραμματισμένο τρίτο άλμπουμ της μπάντας, το Renaissance εννοώ, που δεν είδε ποτέ το φως της ημέρας γιατί η μπάντα διαλύθηκε εκείνο το έτος, το 1979. Αφήνουμε τους Illusion και την ιστορία τους και πάμε να ακούσουμε έναν άλλον μουσικό που το όνομά του είναι Paul Barrett Sage. Θα τον ακούσουμε από τα 1979 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Schizophrenia στο τραγούδι Take Me Back and I Will Love You.

Ο Paul Brett, που μόλις ακούσαμε, ήταν ένας Άγγλος classic rock κιθαρίστας. Έπαιξε κιθάρα με τους Strobes, αν και ποτέ τους δεν ήταν στην πραγματικότητα ένα μέλος τους. Το 1970 σχημάτισε τους Paul Brett Sage με τα πρώην μέλη των Fire, τον Dick DeFore και Bob Voice. Μετά από 3 rock album με αυτή την μπάντα, πήγε για solo καριέρα. Το άλμπουμ του τώρα, το Σχιζοφρένια, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Take Me Back and I Will Love You, που κυκλοφόρησε στα 1972, ήταν το τρίτο και το τελευταίο τους. Αφήνουμε τον Paul Brett και πάμε στη Julie London, που το πραγματικό της όνομα ήταν Gail Peck. Η Julie London, μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Η δισκογραφία της Julie London περιλαμβάνει 29 studio albums, ένα ζωντανό album, 5 συλλογής, 29 singles και 2 άλλα. Το album Yummy Yummy Yummy, που μέσα από αυτό θα ακούσουμε τη διασκευή του τραγουδιού που κάνει του κομματιού των Doors Light My Fire, κυκλοφόρησε στα 1968 και ήταν το τελευταίο άλμπουμ για τη Liberty Record, που ήταν η δισκογραφική εταιρεία που την φιλοξένησε μέχρι το 1955. Το άλμπουμ επανεκκυκλοφόρησε σε CD το 2005 από την Collector's Choice Music. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το τραγούδι της Julie London, Light My Fire, που είναι μια διασκευή του κομματιού των Doors.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ήταν η Julie London και το τραγούδι Light My Fire από τα 1968 και μέσα από το άλμπουμ της με τίτλο Yummy Yummy Yummy. Και μετά το τραγούδι της Julie London θα πάμε να ακούσουμε ένα γαλλικό προοδευτικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1971 με γυναικεία αγγλικά φωνητικά όμως, της Rose Pontwoyne ή Rose Lawrence. Πρόκειται για τους Sand Rose, θα τους ακούσουμε από το ντεμπούτο του άλμπουμ Sand Rose που ήταν και το τελευταίο και το οποίο θεωρήθηκε ένα από τα 5 κορυφαία γαλλικά προοδευτικά άλμπουμ. Θα ακούσουμε μέσα από αυτό ένα τραγούδι που έχει τίτλο All Damn Is Dead που κυκλοφόρησε στα 1972. Το άλμπουμ αυτό στη δεκαετία του 70 ήταν πολύ σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί και αρκετά ακριβό. Εμείς θα το ακούσουμε μέσα από ένα 45 το τραγούδι αυτό, το All Damn Is Dead.

Ακούσαμε το τραγούδι των Sand Rose με τίτλο All Dumb is Dead που κυκλοφόρησε στα 1972. Εμείς το ακούσαμε μέσα από ένα 45, αλλά το τραγούδι αυτό συμπεριλαμβανόταν και στο ντεμπούτο και τελευταίο άλμπουμ των Sand Rose, το οποίο ήταν ένα από τα κορυφαία 5 γαλλικά άλμπουμ. Αφήνουμε τους Sand Rose και πάμε στον Ananda Sankar για να τον ακούσουμε από τα 1975 σε ένα κομμάτι με τίτλο The River και μέσα από ένα άλμπουμ με τον τίτλο Ananda Sankar and His Music. Ο Ananda Sankar ήταν γεννημένος στην Ινδία και ήταν ηθαγενής στην περιοχή της Βεγγάλης στη Νότια Ασία, μουσικός γνωστός για τη συγχώνευση των δυτικών και ανατολικών μουσικών στυλς. Ήταν ο ανιψιός του γνωστού οργανοπαίκτη σιτάρ του Ravi Shankar. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι The River από τα 1975.

Και από τον ανεψιό του Ravi Shankar, Ananda Shankar, ακούσαμε το τραγούδι The River από τα 1975, ενός επιτυχημένου άλμπουμ με τίτλο Ananda Shankar and His Music, ένα funk jazz μείγμα με ανατολίτικα σιτάρ, δυτικές ροκ κιθάρες, ταμπλά και μιντραγκάμ, τύμπανα και μουκ συνθεσάιζερ. Αφήνουμε τον Ananda Shankar και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που θα είναι από τους Yes και τα 1970. Τίτλος του τραγουδιού Time and a World μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ. Και με αυτό το τραγούδι θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του Radio Bird, του σταθμού που πετά και κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς για την παρέα που μου κάνατε, ακούγοντας και για σήμερα τις μουσικές επιλογές που είχα. Μουσικές, psychedelic και progressive. Γεια σας λοιπόν. Καλή αντάμωση ως την επόμενη εκπομπή που θα είναι στις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και όσο αφορά για τους υπόλοιπους παραγωγούς του σταθμού που θα συνεχίσουν το πρόγραμμα, καλές εκπομπές, και όσο αφορά για μας, καλές ακροάσεις σε όλους μας γενικώς. Καλή συνέχεια λοιπόν σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε, να είστε προστατευμένοι και εσείς και οι γύρω σας. Καλή αντάμωση σε όλους μας γενικώς και καλές ακροάσεις.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Στο radiobird.gr η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Το Μακαρονοτέρας επιλέγει η μουσική για την επόμενη ώρα και ελπίζω να σας αρέσουν.

0: got you, Chip.
1: Αυτή την ώρα μουσική διαλέγει το Μακαρονοτέρας και εσείς πάντα βρίσκεστε στο radiobird.gr.
2: Ελλήνες,

0: You are listening to Makarono Terrace, only on RadioBird.gr, web radio. Radio Bird from Greece sings to all over the world.
1: Τα βαριά χαρτιά, τα βαριά χαρτιά, παιδιά.
2: Έλα ο μέγιστος.

να σ' εκδικηθώ. Σου σκίζω τις φωτογραφίες και εσύ όπως κι εγώ.

Συνεχίζουμε με μουσική που επιλέγω εγώ, το Μακαρονοτέρας. Εσείς και εμείς βρισκόμαστε όλοι στο radiobird.gr και ακούμε καλή μουσική 24 ώρες το 24ωρο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαι η Φωτεινή και αυτό είναι το podcast.

Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε για τον Δημήτρη Αληθινό, έναν καλλιτέχνη του 20ου αιώνα, ο οποίος έχει πρωτοπορήσει στην τέχνη. Τέχνη λοιπόν και τζάζ έχει το πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το αγαπημένο μου τζάζ τραγούδι.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Μας αρέσουν οι Dire Straits γιατί έχουν κομμάτια με αρκετή εισαγωγή, οπότε μπορούμε και εμείς να κάνουμε μια εισαγωγή στην εκπομπή μας. Τελευταία εκπομπή για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν εδώ στο Radio Bird. Φτάσαμε εξάλλου σχεδόν τέλος Ιουνίου. Συμφωνία από νότες, Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ, σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Λάμπης Βασιλάτος πάντα εδώ στο Radio Bird, www.radiobird.gr. Τα λέμε στο Facebook και στο Instagram, στο προσωπικό λογαριασμό, αλλά σαφώς πάρα πολύ καλύτερα θα είναι στο κάτω μέρος δεξιά, στο chat του Radio Bird. Από τη Δυτική Ελλάδα, εμείς εδώ το West Coast της Πελοποννήσου και το Studio Kova εκπέμπουμε αποκλειστικά για το Radio Bird. Και κάπως έτσι πάμε να βρούμε τον δρόμο του τηλεγράφου. And a long time ago, come a man on a track. Καταστάσεις Far West. Από το αγαπημένο Alchemy, των Dire Straits, αυτό το διπλό live του 83 που βγήκε το 84.

Έπιασαν για τα καλά οι ζέστες και εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Δύσκολες οι στιγμές να είσαι σε ένα στούντιο και να ηχογραφείς, παρόλη την το πάθος και παρόλο το πόσο μας αρέσει όλο αυτό. Αλλά όπως είπε και μια φίλη, η τέχνη θέλει θυσίες. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε κυρίως δεκαετία 80, 90 και πιο μετά ίσως.

Mark Knopfler και Dire Straits στα καλύτερά τους. Πώς γίνεται να σταματήσεις, να κόψεις αυτό το solo, το τέλος του Telegraph Road μέσα από το άλχημα. Και από ένα μεγαλούτσικο κομμάτι παραμένουμε κάπου και στη Δύση, πάμε λιγάκι πιο πίσω και ακούμε JJ Cale και Carry On.

Αυτός ήταν ο JJ Cale και το Carry On. Και πάμε σε ένα κύριο που πριν από λίγες μέρες έπαιξε στην Αθήνα. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, έμαθα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίος.

Αν κάποιος ξέρει κάτι να μου γράψει. Αν λέω κάποιες ανακρίβειες. You me some kind of love από τον Αϊθαλίδη Chris Isaac.

Ήταν ο Chris Isaak και το You Owe Me Some Kind of Love. Θα περάσει στους Fleetwood Mac, στους πιο εμπορικούς, να το πούμε, αλλά πάντα εξαιρετική η φωνή της Stevie Nicks, Gypsy.

και από τους Fleetwood Mac και το Gypsy πάμε στο Joker, ένα κομμάτι αρχές δεκαετίας του 80 του Stevie Miller.

Η εκπομπή με όχι έτσι δύσκολα κομμάτια. Πιστεύω σας κάνουμε μια καλή παρέα. Καλησπέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Συμφωνία από νότες Λάμπης Βασιλάτος πάντα εδώ στο RadioBird, www.radiobird.gr. Κάτω δεξιά τα λέμε καλύτερα στο chat, εκεί να γίνουμε μια ωραία παρέα. Τους άλλους μήνες του καλοκαιριού και Σεπτέμβρη ίσως θα δούμε, θα παίζονται επαναλήψεις, έτσι. Θα ακούτε συμφωνία από νότες, αλλά τις παλιότερες που είχαν εδώ παιχτεί στο Radio Bird. Κάτι ανατολές, κάτι δύσεις του ηλίου, κάτι τεκίλες που πίναμε πριν από μερικές μέρες. Tequila Sunrise από Ingles.

ήταν English και το Tequila Sunrise. Για να πάμε στο Neil Young, σε ένα δίσκο που δεν είναι τόσο γνωστός αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος, από τους πολλούς καλούς του Neil Young. Ο δίσκος είναι ο Mirrorball.

Truth Be Known από το 1995, τον δίσκο Mirrorball του Neil Young. Και πάμε σε κάποια μεγάλη κυρία που πολλοί είχαν την τύχη να την απολαύσουν και εδώ από το Radio Bird οι παρουσιαστές, οι φίλοι, η μουσική συμπαραγωγή. Από το 2007 λοιπόν, Patti Smith, όταν έβγαλε ένα δίσκο, ο δίσκος 12, που περιείχε 12 διασκευές κομματιών αγαπημένων, όπως η ίδια τα έχει διασκευάσει με το δικό της πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Εδώ ακούμε ένα κομμάτι του Paul Simon, The Boy in the Bubble, από τον δίσκο 12 της Patti Smith, που μας είχαν έρθει μια φορά εδώ στην Αθήνα.

The Boy in a Bubble από την μεγάλη ιερία της rock, την Patti Smith, που πολλοί είχατε την τύχη να την απολαύσετε στο Λυκαβητό. Για να συνεχίσουμε, γιατί και αυτό εδώ πέρα, πριν από ο συγκεκριμένος κύριος, πριν από μερικές μέρες έπαιξε και αυτός πολλά βίντεο με αυτή την περίεργη και ακίνητη πάντα, με αυτό το χορευτικό τέλος πάντων. Προσέφερε ο David Byrne. Ακούμε μια κλασική μεγάλη επιτυχία των Talking Heads, το Once in a Lifetime.

Once in a Lifetime του Talking Heads. Ο David Byrne ήταν και αυτός πολλά γενικός live και αυτός πέρασε εδώ από την χώρα. Για να συνεχίσουμε πάλι τα αρχές δεκαετίας 80. Back in the Chain Gang. Αγαπημένοι Pretenders και Chrissie Hynde.

Ήταν οι Pretenders και το Back in the Chain Gang. Και να πάμε σε μια καινούρια, ολοκένουρια παρακαλώ κυκλοφορία. Η Beth Hart, που και αυτή έρχεται σε μερικές μέρες, νομίζω 1η Ιουλίου στο Λιγαβητό. Stuff for you. Όσοι δεν την έχετε δει και θέλετε και μπορείτε να πάτε, παιδιά, είναι στο πικ της καριέρας της η Beth Hart. So damn good looking, I gave them all I had until she took them.

my love for you. Υπέροχη Beth Hart, Stuff for You, μέσα από τον δίσκο Still Got Me, που έχει ήδη βγάλει. Εμείς πάμε σε κάτι άλλο όμως. Ζωντανές ηχογραφήσεις μέσα από το τριπλό CD, πενταπλό βινήλιο, Bruce Springsteen and the E Street Band Live 1975-1985. Adam Raised a Cane.

0: Adam Ray Stekane. Ηχογραφήσεις Ιούλιο 1978, Bruce Springsteen, The E Street Band.
1: Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πονότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

για να μην ξεχνιόμαστε πού είμαστε και ποιοι είμαστε. Ευχαριστώ άλλη μια φορά την Έφη. Για μια ώρα ακόμα περίπου εδώ στο Radio Bird. Δεν μπορώ να μην παίξω κάτι από το καινούριο δίσκο της Lucinda Williams. Έχω κολλήσει με την κυρία. Something's gonna give. Gotta give. There's division. Το καινούριο της δίσκο, έτσι.

Εξαιρετική η Lucinda Williams, Something's Gotta Give. Εδώ συμμετείχε και η Britney Spencer. Και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, στα φωνητικά εννοώ. Έχουμε περάσει μια προσωπική δουλειά από το 1995 του Rocky Erickson, των 13.

0: Ήταν ο Ρόκι Έριξον από το 1995. Προσωπικές ωραίες δουλειές ο Ρόκι. Βεβαίως δεν υπήρχαν 13 Elevators. Πάμε σε κάποιον πάλι πολύ παλιό, πολύ παλιό, ο οποίος να είναι καλά, έχει κλείσει τα 84 και συνεχίζει και βγάζει πάρα πολύ ωραίους δίσκους που πάνε κατευθείαν παρακαλώ νούμερο 1 τα άλμπουμ του, παρόλο που τα έχει τα χρονάκια του, παρόλο και βγάζει από την πρώτη θέση κάτι Taylor Swift και κάτι άλλο τέλος πάντων. Αλλά είναι να μην γίνει αυτό. Paul McCartney μέσα από τον τελευταίο του δίσκο The Boys of Dungeon Lane.
1: Looking back at white and black reminders of my past.
0: Days we left behind.

Left Behind, λοιπόν, από τον τεράστιο Paul McCartney που μόλις έβγαλε τον τελευταίο του δίσκο. Πάμε δεκαετία 90.

Ένας δίσκος του John Mayall μας έρχεται από το 1993, το Wake Up Call. Εδώ στην lead κιθάρα ήταν ο Coco Montoya. Ακούσαμε το κομμάτι Rapture's Disappearing και συνεχίζουμε. Αφού ήρθαμε προς τα δω, Guitar Shorty. I'm gonna leave you.

Guitar Sorting. Άλλος ένας που μας έρχεται από το Texas. Ο δίσκος είναι του 2004, το Watch Your Back. Βέβαια ο Guitar μας έχει αφήσει εδώ και μερικά χρόνια, από το 22. Παραμένουν όμως αυτοί οι ωραίοι δίσκοι του και το I'm Gonna Leave You που μόλις ακούσαμε. Πού να πάμε τώρα? Ναι, εδώ πάμε. Δίσκος επαιτειακός, αφιέρωμα στον Muddy Waters. Paul Rogers, ο κεντρικός, ας το πούμε εδώ, που τραγουδάει και τα λοιπά. Σε αυτόν χρεώνεται το άλμπουμ. Paul Rogers, Bad Company, Free. Περνάνε και πόσοι κιθαρίστες δεν περνάνε από εδώ. Τέλος πάντων, έχω επιλέξει το Rolling Stone, που εδώ τον συνοδεύει ο Jeff Beck. Μερικές μέρες πριν έκλεισε 3 χρόνια για αυτός που μας λείπει. Ξαφνικά μας έφυγε ο

Ακούσαμε τον Rolling Stone από τον Paul Rogers, τον πρώην τον Free και τον Bad Company. Πιστεύω ότι καταλάβατε τις κιθαριστικές εξάρσεις, αυτά τα ριστουργήματα που έκανε μόνο ο Jeff Beck. Συνεχίζουμε. Από το 2002 T-Model Ford τα είχε εδώ τα χρονάκια του, λίγο πιο πρωτόγωνο blues, ας πούμε.

0: Hey!
1: Τι Model Ford λοιπόν. Ακούσαμε το Somebody's Knocking. Για να συνεχίσουμε εδώ πέρα με κάτι άλλο.
0: Tell me who's that right down the river later. Who's that right?
1: Curtis Stingers and the Forest Rangers.
0: Who's that right?
1: Άγνωστο κομμάτι, John the Revelator.
0: Wrote the book of the seven

Curtis Stingers and the Forest Rangers στο John the Revelator, ένα πολύ έτσι γνωστό κομμάτι. Πάμε σε μια άλλη κυρία που μας έρχεται από το Dallas του Texas. Καλά αυτό το Texas και την έχει βγάλει. Την κυρία Alison Thrush. It's Open House από ένα δίσκο της του 2013.

Alison Thrush, το κομμάτι It's Open House. Για να πάμε τώρα σε κάτι άλλο, μια και τον τελευταίο καιρό έχει πολύ πάρει τα πάνω της η country. Εμάς μας αρέσει που έτσι ξανά επιστρέφουν αυτές οι μουσικές που ουσιαστικά δεν τις ζήσαμε. Εξάλλου είμαστε πολύ μακριά από εκεί, από τον νότο της Αμερικής. Πάμε σε ένα ντουέτο, Troy Kassar Daley και Adam Harvey. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι, μισό λεπτό, εδώ το έχουμε, Lights on the Hill.

Ήταν το Lights on the Hill από αυτό το ντουέτο. Troy Casardale και Adam Harvey. And the nights are black. Και μια πολύ πρόσφατη έτσι δουλειά του Snowy White. Unfinished business. Δουλειές που δεν τελειώνουν δηλαδή, που έχουν μείνει ατελείωτες. Από τον ομώνυμο δίσκο του.

των Snowy White με το Unfinished Business. Εδώ που ακούτε είναι νέο blues, έτσι, δεν είναι κάτι παλιό. Συνεχίζει και βγαίνει, παρακαλώ. Broken Bottle και Row, 1950 Chicago, Electric Blue.

Another Man Vine. The rose is climbing. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα ακούτε εκπομπές σε επανάληψη μέχρι το φθινόπωρο που θα ξεκινήσουμε κάποια στιγμή πάλι. Καλά να είμαστε. Ραντεβού εδώ στο Radio Bird πάλι. Συνεχίστε και ακούτε. Υπάρχουν playlist, υπάρχουν άλλοι συμπαραγωγοί εξαίρετοι. Από το Λάμπη Βασιλάτου, τη Συμφωνία από Νότες. Στο επανειδήν. Γεια σας.

Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.

disco. It ain't no country club either.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.